λίγο γύρισνα γενή στα γκάλιτσο μορφιά σου. Δίμη σου πως με πληγωσες και χώτα να του πόνο κι ουδέν απλώσω μου δοκέ.